στρατιώτων πόημα νέο μας. Αλλά το τάκμο σε λύνει εγγύοντα. Δύο σούδινε καό, ένα τράγιο.